που ζ' άλλον το περνάς στην ξυπόμνη τρίπ. Το χτός τα μιέστε να πάρεις πρότακ τσέκα η κύρκα πουίτ. Για κι σνούμερ τσο βλήμνο στάλ για νέες αμπίρα τσιτχού. Γέμ τσο βουόχτε δεϊτάμ, πόβιτς μιλε πίτσο θέραση του. Που ζ' άλλον το περνάς στην ξυπόμνη τρίπ.